0: Εσένη! Έχω πεκίτη!
1: Λούζα, μου λέω του Σένη.
2: Πίπη, κι βαλέ βουίρα μα πέλο απίπη. Ονίδελα ον σουτή χαουάπε αμυρέλελο Ισιά, η καλνεσόσιβα, νησόκι τιμάνα. Σιδελούακα αμουσιάχου, μα σι... Nin titi mi ho tene pipi ina muna sheni mtu okaliawe okale hopa yo uma yo siva nkisole hatetu
1: Maria nkakiruhe leni msoro aka wa hopa ya uma yo siva siva mwakuveke kwa ushukuru Maria Luisa mulia uhe